Μάναχ είναι τα χρήκη μου να σκοτουρέν η νίτσα η ρε κουιάτι ως τα ήταν κίσπη. Λια πάλιαν κάους αχμάς η ρούνα μας η. Λια πάλιαν ου γιαριμοχκού να ρίκη μου να σκοτουραϊκού να νένια εικού να αβερ. Ράδιο και τσιστάψ αλτο τα χαπή κατή η της ρίκη αντές τα αλτο παρλάν τενές κα καράν τια εικού να πες καμπά στραχτσά τια εικού να τάψ χαπή κατή σπα. Ρούνα μας ίντσικού να ου γιαρι νάμπα αχμάνας κα ου γιαριχνίκου. Και η πατσιά χαρίκη μάναν ετερνότσου κάνκα μάναν καουσασόν της ετερνότσου μάνας κατώρα εικόν ιανιά εικόνα του κουκούν καν νης παν ρίν και ρίκη νην κελκάκα χινάκα μάνας κατώρα ιανιά η χακουιάτι ως τα ήταν της μάν κουτυρίσουν ουι αρίσουν άμα τσιχνικού και ευαγγελιστά τα ευαγγελίστα νης πα κίκεν σενιόρ νην της Χεσού Κρίστο ευαγγελίστα. Πάει και κοίμη και η πατσάπη ουλιάρχαν διός πασιμίντα. Σενιόν νίντσις Χεσού Κριστού πιένει κουναν κίσπαχ. Πάει μη τσα κατάσχα κάραν για ουαρνίντα χιτσαρίρχαν. Νοκαν κίστα κίσπη τσου αναν κίσπαχ. Μόνας καου γερεχνίκου. Μάναν πίπας κάντσον ή τα ιτακούρα νι κατόλικο νι εμάχιν καϊράτου ρίκι μάιπιν χάκαϊ. Μάι με κουλουρούτ νέν κουτσί χακακούνα πίτσου κασιάν κουρίκου ακαϊ κόσπα είμα πρόλμαν κουτάψ ουηλιαϊ κόσπα είμα τάψ σωσίδις πάτ χαμσάν κουπάστα χρήκη χινάκα κι αϊ κουνάψ μάναν μάναν πίτάπας ουι αρίντσου κι κιν σαχράγιαν κι αϊ κουνάμαν δυρυχίσαν χινάκα ρίκη κουσίς καρίκη σαχράκα κουσίς κάτσι λιάκες κάτσι ιμφιέρνομαν πάιπας λιάπαν ουαχάσχαν ρούνα κουνάντιν λιάπαν. Σατανάς ρίκη δίμονιο κουνάντιν χαϊκούνκα ίνφιερνο μαν τσέιν παχρίκη μονάσκα ουιαρεχνίκου ούνικο σένιο νίντσις Χεσού Κριστού λιάπιν ίνικος πάντσις κισπίς κακαίτα ατίντσις λιάχταμαν διός παχτουκούιτα διός παλιάχταμεν νιάου παχκα κάρα μονάσκα τα ρονάτα διός νίντσισκα καμάσκα κάραν ρίκη νίσπαν σάντα κελκάπη ουίλια ουάντσις χιναρί. Y matata croazón chisri. A ver, cheite ya chespan chisri, que señor ni chisma ya cutiricuna. A ver, paicuna humana, caso coscacucho somachtan. Camaicos panisca, cairurucuna, mi hijo nayo, lancanayo, canguich, chay penispa. Ama mi hijo nguichicho, chay chau pipica, sacharuruta. Mi hijo nguichicho, chay kawan nguichispuni nispa. Chay mi monasca turaicuna, ya nyecuna, su paisaja, machahuayman. Aiku ikuspa machahue, warmita nerka hariki, dios chu nerka son kichis aman kairurukunata mihun kichis chu nispa, nichtin warmini atiku mihuita kai chau pipika sa chayata manaka, rurunta mihuita atiku chu nispa, manan dios hina rexig mi kain kichis alinkakta man alinkakta rexin kichis, mihuja y nichtin mi warmika, antuharukuska mona parukuska yuyaininta tawiriruska hinaspa mihuska, Mwana Dios ninchista ka sunkuchu chaipi anchi mi hawa llapan Adan Eva manta miramo jurunaka chaimi kashanchis Tiksima yuntin mahunta ikunchis chaimi no kanchispas Hucha yukapunchis Ari manas katurai nyanyay Yurak paskaku yana paskaku khapak paskaku yuakcha paskaku yapalanchis man hucha yukanchis Chaimantan senyor ninchis Jesucristo kispichina wanchispak Dios taitanchis Sapayan wawanta kachamon hinan monasca turay ñañay. Nasirkan riki hinaka kaipin kausarka no kanchisu ankushka. Ajnamanta monasca turay ñañay uillayta kallarikting. Runaka riki mana chaskirkanchu llaktampas. Llaktamama hamurkan hinaspa mana chaskinkuchu. Mana chaskirting miriki no kanchispakpas gentil runakunapakpas. Kispikuyka aipamanchis monasca uyarikniku. Cruz pincha kataikuspo wanyuchinku kaimi yawarninta. Pagan anchi yawarni wame kispiska. Señor Jesucristo pi inikuspaka kananchis kashan. Manaya no kanchis huchanchis manta riki cruz mañachu risunchis. Asuan pas riki señor ninchis Jesucristo. Tixima yuntin pipas iniku juruna kanka chika kispiska kanka. Señor Dios ninchis mi mana monanchu. Hujulata pas hucha yukta infierno marinan chista. Asuan kalya palyantan kispichita mona asiski. Kispiska wawankunaka huila kushan chismi. Huila kamushankun kispiska señor Jesucristope. Musu hrunaman tukuska runaka.